0: Άλεξα. Κύριε Μπέιαμε, η Μπέιαμε.
1: Ante
0: Eduardo, quítate esa máscara fea. Isolina, quítate. Bella, menos sin Bella.